τον έβδομε μετά εις ετάρηση, τους δάρους πρόσθεν το δε τι ξυνείο.